0: Φαίνεται που το χούζω.
1: Νιώσε για το όλα σαν εσπεράδα.
2: After Records.
3: El sonido más fresquito está en la auténtica radio del reggaetón. Gozadera.